0: Eu είμαι και Βανέστα. Πού τηλεόραστε, είσαι εντάσσο.
1: Στα PC, μίλα που τηλεό 93. Ποιο είναι. Είμαι FM Top 4 at 4.
2: You feeling good. Here now, M number 1.

0: Τέγιο Μίρινγκ, Μπιάλα, Τρέτλο, Κιμπένα, Μίλα, Σάλιμον, Παζίτη και Σέντομι, Εμοράιτο.
1: Εμοράιτο, στο λέω, West Side, the best side, you talk, δεν ήξερα λόγω σάτ.
0: Α, Μίλα, Σάλιμον, Παζίτη και Σέντομι, Γοσέλο, Λαού, Κλέν, Τομι, Τρέτλο, Βαϊγανή, Λορ, Νότ, Βαϊγανή, να κάμω σε Λομπιάλα, Έθνο, Σουντίν, Ολμπόι, Λομπάν, να κέμ, 15, να. Last one, να πει πλαουάν, Πουραν, Λουγιού, να μη, 1, 10. Thank you.